κόσμο σόχτω η ζυβίλο τα κλέ. Κι ζελίλο η τσισίλο μόλι. Με καμδάλε, με κοιτσί στο ντροξέιτ.